Κουρινάκουνα, τσόλουκουνα. Κουσικουλιάσουν. Ράδιο Κορδιλιέρα, τα we are.